Κωνσταντίνο Ρικαστίδη, στην πατρίδα μου! Κωνσταντίνο Ρικαστίδη, στην πατρίδα μου! Αρούδι με σφόρα.